Χίμσα, δισπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δισπένσα σα χούν τσι να χέχ, ούλα του μίλι να κεστά κλάτσα κακουέ, ούτ λόγ τσι χούν ήλε να καγελά τσα κούσα λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χόκ, τσαλέν λούνες το χδομίνγκο, ουασιακή χονάλ, αρήν χικ ίνα τσα χλόκ.